αποφούν. Πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ πιμ κόρου σουρου αφή. Αποφούν πιμ πιμ ασαρή ερωτή. Τελεφή σελεφή αποσουάζου ονεινά. Μα ουσέν κόζου μα απέσου μα ο τραμπέτζου. Τσάι! Praise the Lord. Come on, we sing, Baba. Mumra mienye uradiye.